0: Έμπνευση 107 FM.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

0: Θεέ, πρόσεχε με, σ' αγαπώ.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

να δώσει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

να είχε ψυχή η μοναξιά, να βγει και να τελειώνω, να μην ελπίζω άλλο.

ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστραπές. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλώδια γυνά. Μ' αυτές τραγούδια λένε που αέρας τραγουδά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: φωτιά σακούλες σαν πουλιά στον ουρανό.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τον Γιάννη πριν από πολλά χρόνια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107FM.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 7 και 9 πάει η ώρα. Ματιά στον καιρό τώρα. Καθώς σήμερα περιμένουμε θερμοκρασίες. Καλά, σήμερα είναι εντάξει τα πράγματα. Αν τα συγκρίνεις με την Κυριακή.
1: Αυτό που βλέπω και τι είναι. Α, η Κυριακή είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ σήμερα περιμένουμε 28 βαθμούς και ίσως βρέξει προς το μεσημέρι και μετά.
1: Λάσπη θα βρέξει, φαντάζομαι.
0: Θα βρέξει. Ωραία. Έχω και συναυλίες.
1: Ωραία να φεύγουμε.
0: Λοιπόν, και η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο 30 βαθμούς περιμένουμε. Την Κυριακή όμως περιμένουμε 35 βαθμούς.
1: Το κακό δεν είναι η Κυριακή 35. Πες την Κυριακή, φεύγουμε το Σάββατο. Το κακό είναι ότι θα επιστρέψουμε και θα είναι και τη Δευτέρα, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. 35 και μετά από Τρίτη πάει 32 σερί. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Μέχρι την επόμενη ζωή θα πεθάνουμε όλοι εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Ξεκινήσαμε από τώρα. Ξεκινήσαμε τα μεγάλα, τα ζόρικα, τις ζόρικες ζέστες. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε, το τραγούδισε εδώ στην μουσική μας σκηνή, στις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 5 Ιουνίου σήμερα. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε την εικόνα της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στο πρώτο μεγάλο θέμα της καθημερινής.
0: Βεβαίως. Διότι εδώ αυτό το θέμα μας δείχνει ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα και ίσως να μην το έχουμε εντοπίσει εδώ και κάποια χρόνια.
1: Το έχουμε εντοπίσει γιατί αν δει κανείς. Το πρόβλημα είναι, για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. Κοιτώντας βέβαια τις βάσεις των παιδιών που δίνουν εξετάσεις πανελλαδικές, βλέπεις ότι όλες αυτές οι σχολές, για το να γίνει κανείς δάσκαλος ή καθηγητής, έχουν πέσει σε σχέση με τις δικές μας γενιές, που ήταν πολύ ψηλά, έτσι. Ήταν όπως και. Εντάξει, δεν ήταν ιατρική, αλλά ήταν αρκετά ψηλά. Τώρα φαίνεται ότι αυτό φτάνει και μέχρι την άλλη, έτσι, βαθμίδα. Μέχρι την αίθουσα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να σπουδάζουν δάσκαλοι και καθηγητές, είναι ότι δεν έχουμε και δασκάλους και καθηγητές.
0: Και δεν είχαμε προσλάβει ως κράτος για πολλά χρόνια δασκάλους και καθηγητές.
1: Ναι.
0: Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια.
1: Μειώνονται λοιπόν οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έχουμε 16.219 λιγότερες αιτήσεις ανθρώπων που σκέφτηκαν, έλα μωρέ, ας πάρω αυτή τη θέση για να έχω δουλειά για όλη τη ζωή μου.
0: Πάνε αυτά.
1: Σε σύγκριση με το 23, δηλαδή δεν είναι με πολλά χρόνια πριν, είναι με πολύ πρόσφατη σύγκριση και πολύ μεγάλη η διαφορά.
0: Επίσης, λέει, πολλοί νέοι κυνηγούν μια θέση στα ιδιωτικά σχολεία για να βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους, οπότε δεν κάνουν αίτηση.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχει αυτό το ταξίδι, αυτή η περιπλάνηση, τέλος πάντων, όταν ξεκινάς να διορίζεσαι, πρέπει να πας λίγο μακριά για να καταλήξεις μετά κάπου που θα είναι κοντά σε σένα. Αλλά μέχρι τότε ναι, έχει δουλίτσα.
0: Μία ακόμα λεπτομέρεια που διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Καθημερινής είναι ότι προκειμένου, λέει, να καλύψει τα κενά σε ορισμένες περιοχές, το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί σε προσλήψεις συνταξιούχων δασκάλων.
1: Ναι, άμα είναι συνταξιούχοι κοντά στο σχολείο, εκεί κοντά στο χωριό, στην περιοχή. Εντάξει, γιατί να μην δουλεύουν όχι, άμα θέλουν οι συνταξιούχοι δάσκαλοι. Θέλω να πω, δουλεύουν όλες οι ειδικότητες. Οι δάσκαλοι, γιατί όχι.
0: Σωστό. Απλά μου κάνει εντύπωση. Ωραία εξέλιξη. 7 και 4 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με μια υπέροχη μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη και είναι η Χαρταετή. Στο πρωινό της Παρασκευής, 5 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, ήταν ο Μικροδράξα, η υπέροχη αυτή η μελωδία του, η Χαρτάιτη. Να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, το παιχνίδι μας. Και σήμερα προλαβαίνετε να στείλετε ακόμα και τώρα το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN, προκειμένου να διεκδικήσετε κι εσείς, ακούστε τώρα, 8.305 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό
0: που δίνουμε σήμερα. Αν λοιπόν θέλετε να τα διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 και περιμένετε μέχρι τις 4 το απόγευμα, καθώς λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει και αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση, γιατί αν δεν απαντήσετε χάνετε την ευκαιρία σας μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε σήμερα 8.305 ευρώ. Αυτό είναι. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 2-14-14-80-20. Mm-hmm. Και θυμίζουμε επίσης πως κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Προλαβαίνουμε μέχρι τις 4 το απόγευμα. Περιμένουμε τα μήνυματά σας σήμερα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Τούρκο στο Παρίσι, 7 και 19 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Παρασκευή, 7 και 24 η ώρα. Mm-hmm. Μία ακόμα είδηση που μα κάνει εντύπωση σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάμε στι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Ηνωμένε Πολιτείε, ναι, έχει φάει εκεί μία. Πώς το λένε, ένα πολύ μεγάλο χαστούκι ο Τραμπ, διότι φαίνεται ότι είχε απώλειες και αυτό που ήθελε να κόψει ως παροχή προς την Ουκρανία δεν πέρασε. Δηλαδή ο ίδιος ήθελε να εμποδίσει νέο πακέτο βοήθειας, το οποίο είναι γύρω στα 8 δις για την Ουκρανία, και να υπάρχουν και νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Ήθελα να το εμποδίσει αυτό.
0: Οι δημοκρατικοί φυσικά ψήφισαν.
1: Οι δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ της βοήθειας στην Ουκρανία και των κυρώσεων στη Ρωσία. Αλλά υπήρχαν και 4 ρεπουμπλικανοί αντάρτες, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, που συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς, καταψηφίζοντας λοιπόν όλο αυτό. Και έτσι έχουμε μια νέα ήττα του Τραμπ, όχι πια στην εικόνα του, ούτε στον πόλεμο, αλλά στο εσωτερικό και μέσα από το κόμμα του, που είναι αρκετά σημαντικό όλο αυτό που γίνεται. Και αυτό αποδεικνύει αυτό που λέγαμε και από την αρχή, όταν βγήκε και όταν όλοι βάλαμε τις πλερέζες για το τι μπορεί να συμβεί. Και
0: όχι όλοι.
1: Υπήρχαν, εννοείται όχι όλοι.
0: Όχι όλοι.
1: Θέλω να πω ότι αυτοί που έλεγαν ότι θα κάνει ό,τι θέλει, θα αλωνίζει κτλ., σε μια χώρα που έχει σοβαρούς δημοκρατικούς θεσμούς, δεν μπορεί. Ακόμα και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κάποια πράγματα μπορεί, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούν να του κόψουν τη φόρα. Και αυτό είναι μια μεγάλη απόδειξη σήμερα, χθες, τέλος πάντων, από την Αμερική.
0: Μια ακόμα λεπτομέρεια που διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ εδώ της Καθημερινής είναι ότι υπήρξαν και ρεπουμπλικανοί νομοθέτες που διαφώνησαν με ένα ειδικό ταμείο που ήθελε να φτιάξει ο Τραμπ, η πλευρά Τραμπ δηλαδή, για να αποζημιώσει τους εμπλεκόμενους στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Θυμάστε,
1: ναι,
0: που είχαν μπουκάρει
1: στο Καπιτόλιο. Βεβαίως.
0: Και είχε φτιάξει ειδικό ταμείο για να τους αποζημιώσει όλους αυτούς.
1: Ναι.
0: Και βρέθηκαν ρεπουμπλικανοί νομοθέτες που είπαν όχι. Δεν το εγκρίνουμε αυτό.
1: Ναι, έτσι είναι οι σοβαρές χώρες.
0: 7 και 25 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα και τη βραδιά στο Λούκι. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής και μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό γιατί εδώ πέρα έχουμε θέματα.
1: Τι έχουμε, πού είναι?
0: Γιατί δεν μπαίνουμε σε διαφημιστικό
1: περιβάλλον.
0: Τέλος
1: πάντων, ας πούμε αυτό το διαφημιστικό περιβάλλον που έχεις μπροστά σου. Αυτό το άλλο δεν ανοίγει, το έγγραφο. Για να έχετε και εσείς εικόνα του τι συμβαίνει εδώ μέσα. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που μας δίνει ραντεβού και φέτος το καλοκαίρι στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, σε ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού. Η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, με περίπτερο, με lounge, με popcorn, με όλα αυτά που θέλετε να απολαύσετε πριν κερασμένα. Και να πούμε ότι αν θέλετε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα, είτε θα το βρείτε είτε στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είτε στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Και ερχόμαστε με Ματούλα Ζαμάνη, που τραγουδά εδώ από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή στη μουσική μας σκηνή, τον Αύγουστο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Μάσκα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Μπήκα κι εγώ στην κλήρωση της ένας τρισημαρμένης και έχασα παρά ένα ευρώ το ταξίδι με τη βάρκα. Αν είχα την κρυμμένη δραχμή, ίσως ο αχαίροντας να ήταν πιο φιλικός μαζί μου. Κρυσάρα, Γιάννης Πανούσης.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Όσα

0: Καλημέρα, καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα και το Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Μάνι, είπες.
0: Όχι, καλημέρα, Ματούλα, πήγα να πω. Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και το Δημήτρη.
1: Okay.
0: Στο πρωινό της Παρασκευής, 7 και 39 η ώρα.
1: Εντάξει, ρε Μάνι.
0: Μανίτο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τέτοια. Μπρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό.
1: Okay.
0: Ήτανε, καλημέρα, μα. Αυτό.
1: Μα. Λοιπόν, ωραία. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Θέλουμε να δείξουμε το εξής θέμα. Διαβάσαμε χθες. Σε ένα site.
1: Ναι, νομίζω τα νέα, το είχαν ως θέμα. Ότι
0: στο κηλικείο, το σχολικό πια,
1: ναι,
0: θα αρχίσουμε να έχουμε καλύτερα φαγητά. Καλύτερα ως προς την ποιότητά τους. Τέλος δηλαδή το ζαμπόν, οι σοκολάτες, τα κρουασάν. Και τα παιδιά στα κηλικεία πια από Σεπτέμβριο
1: θα τρώνε μια ποικιλία τυριών με ένα ξινόμαυρο.
0: Όχι ακριβώς.
1: Και μαρμελάδα ντομάτας δίπλα.
0: Και τσάτνη. Όχι, θα τρώνε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
1: Ναι,
0: από ξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετα ζάχαρα και φρουτοσαλάτες ή κομπόστα σε φυσικό χυμό. Ναι, στα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως φρέσκο γάλα, κεφίρα, ριάνι, γιαούρτι, ριζόγαλο και κρέμες.
1: Ναι.
0: Υπό τον όρο ότι δεν θα περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα, σακχάρα μάλλον, και πληρούν συγκεκριμένα όρια λιπαρών.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα εσύ φαντάζεσαι ένα παιδί που θα πηγαίνει στο κηλικείο και θα λέει: θέλω λίγο ανανά, ένα αριάνι. Και λίγο αβοκάντο με μια φέτα κοτόπουλο.
0: Δεν το φαντάζομαι.
1: Και μαύρο ψωμί με.
0: Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που είχα πέρυσι στο φεστιβάλ του Kids Radio, εδώ που είναι το αδελφάκι μας, ο αδελφός σταθμός. Τα παιδιά, κάποια παιδιά, ναι, όταν λένε τι θέλεις να φας, όταν τα ρωτάμε τι θες να φας, σου λένε διάφορα τέτοια. Και κάποια άλλα παιδιά σου λένε και τύπου θα ήθελα κοινόα, σαλάτα κοινόα.
1: Ναι, καλά, υπάρχουν και τα δικά μου παιδιά που λένε μπορώ να φάω μόνο το κρέας και όχι τις πατάτες. Δηλαδή, ναι, που εντάξει, έχω κάνει 10 τεστ DNA για να βεβαιωθώ ότι είναι δικά μου παιδιά.
0: Αναφορικά λοιπόν με τα. Ναι, ως προς τα αρτοσκευάσματα, τι άλλο θα υπάρχει στο κηλικείο.
1: Εννοείται με τσία.
0: Και ψωμί, προϊόντα ολικής άλεσης.
1: Μόνο ολικής άλεσης. Το άσπρο δεν τρώγεται, παιδιά.
0: Όχι, όχι. Κουλούρια, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, σταφυδόψωμα μου στο κούλουρα.
1: Ναι.
0: Παστέλια, χαμπά.
1: Όλα αυτά που μυρίζουν χώμα γενικά.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν όλα αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσουν, αλλά έχω φτάσει σε αυτήν την ηλικία και μου αρέσουν.
0: Σωστά, όταν είσαι παιδί δεν ξέρω. Ναι. Και φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, ενώ οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο σε γυμνάσια και λύκεια.
1: Είναι τα παρελκόμενα μαζί με το ουίσκι.
0: Αναρωτιέμαι ποια ηλικία θα τα τηρήσουν όλα αυτά.
1: Ωραία, όλοι μπορεί να τα τηρήσουν. Γιατί είναι οδηγία και είναι και μια έτσι πολύ φιλόδοξη σκέψη του Υπουργείου της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Και την σέβομαι πραγματικά και το καταλαβαίνω. Απλώς έχουν γίνει και στο παρελθόν διάφορες τέτοιες προσπάθειες. Απλώς υπάρχει το εξής, πολύ βασικό σε αυτή την ιστορία, ότι αυτό που πουλάνε τα ηλικία κοιτάνε να είναι όσο πιο φθηνό. Γιατί δεν έχουν όλα τα παιδιά όπως αυτά που ήρθαν στο Kids Radio ενδεχομένως, ούτε τους γονείς τους από δίπλα ως φόβητρο, ούτε τα χρήματα για να πάρουν ένα σάντουιτς που η πρώτη ύλη θα είναι καλή και θα κοστίζει 5 ευρώ. Είναι πολύ φθηνά τα πράγματα που κοιτάνε οι άνθρωποι να βρουν για να πουλήσουν στα κηλικεία, για να μπορεί και το παιδί να τα αγοράσει. Δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες. Και δεν είναι και οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν και μια δουλειά, δεν την κάνουν φιλανθρωπία, πρέπει και από αυτό να βγάζουν χρήματα. Οπότε νομίζω ότι εκεί ίσως χωλαίνει λίγο το πράγμα.
0: Θα χρειαστεί καιρός να τυποποιηθούν πάρα πολλά προϊόντα υγιεινά, προκειμένου να υπάρξει και κέρδος.
1: Ναι, προφανώς μπορούμε να πάμε σε μια πιο υγιεινή από τη συγκεκριμένη τυρόπιτα με που μυρίζει μαργαρίνη από εδώ μέχρι απέναντι
0: στην
1: εκδοχή.
0: Ναι.
1: Στην καλύτερη, ναι, και κακοψημένη. Αλλά ναι, όλα αυτά θέλουν λίγο. Έχουν πολλές παραμέτρους που πρέπει να δούμε.
0: Θα πούμε και κάποια πράγματα αμέσως μετά. Προς το παρόν, Αλκίνος Ιωαννίδης, κοίτα, κοίτα, ή αλλιώς μη φοβάσαι τη φωτιά. 7 και 43 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλούσαμε και λίγο πριν για αλλαγές που έρχονται στα κηλικία των σχολείων. Δεν είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα για όσους γουστάρουν έτσι τα.
1: Ναι.
0: τα βρώμικα.
1: Ναι.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που μακάρι να.
1: Βέβαια, μακάρι.
0: Να ευσταθήσει, να προχωρήσει και να ιδρυωθεί.
1: Πρώτον, γιατί έχουμε παχύσαρκα παιδιά. Έτσι, όλες οι έρευνες δεν μας ντροπιάζουν, είναι πολύ ντροπιαστικά τα αποτελέσματα αυτά που βγαίνουν. Δεύτερον, γιατί εγώ πιστεύω κάτι βασικά για τα παιδιά. Πιστεύω ότι μπορείς μέχρι ένα σημείο, δηλαδή όλες αυτές οι μητέρες που βάζουν στο ταπεράκι το μαύρο ψωμί με τη μία φέτα αβοκάντο και κάνουν τα ματάκια
0: το
1: με, με την πιπεριά και το ντοματίνι και την ελίτσα. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το κάνεις μέχρι το παιδί να είναι 6 από τη στιγμή που θα έρθει μόνο το αντιμέτωπο με το κηλικείο, νομίζω ότι πολύ δύσκολο. Εντάξει, εννοείται ότι δίνει στα παιδιά. Όλοι αυτό θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας, να τρώνε υγιεινά. Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και τα παιδιά μετά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Γιατί μετά υπάρχουν τα πάρτι, υπάρχουν οι γιορτές, υπάρχει το ένα ευρώ ή δύο που έχουν στην τσέπη τους και εκεί θα διαλέξουν μόνα τους. Νομίζω
0: αυτά.
1: Λοιπόν ότι αφού οι γονείς κάποια στιγμή φεύγουν από τη μέση, κακά τα ψέματα, ό,τι δουλειά και να έχουμε κάνει, φεύγουμε από τη μέση. Καλό είναι αυτά τα οποία μπορούν, τους προσφέρονται, να είναι καλύτερης ποιότητας, έτσι κι αλλιώς.
0: Συμφωνούμε, προφανώς. Επίσης, ένα επιχείρημα του κράτους είναι ότι αν εκπαιδεύσεις τους πολίτες από πολύ μικρή ηλικία να τρώνε καλύτερα, η υγεία τους ενδεχομένως στο μέλλον θα είναι πολύ καλύτερη. Οπότε ναι. Προτιμούν.
1: Όλοι κερδίζουμε.
0: Ναι, να έχουμε. Προτιμά το κράτος να υπάρχουν πολίτες υγιείς από την παιδική τους ηλικία, παρά να αρχίζουν να εθίζονται σε τροφές οι οποίες πλέον είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο συνδέονται με ασθένειες.
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν, τι άλλο απαγορεύεται στα κηλικία?
1: Θα απαγορεύεται.
0: Θα απαγορεύεται. Στο άμεσο μέλλον,
1: ναι.
0: Θα απαγορεύονται τα αλλαντικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα.
1: Και τι θα τρώνε τα παιδιά?
0: Ούτε γύρω θα επιτρέπεται, ούτε σνίτσελ, ούτε μπιφτέκι.
1: Μόνο προσούτο και χειρομέρι, κομμένο πολύ λεπτά.
0: Απαγορεύονται οι πίτες και οι πίτσες με αλλαντικά, τα επεξεργασμένα τυριά, τα τσιπς, τα γαριδάκια, καλά. Σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες και τα ενεργειακά ποτά.
1: Ναι. Σαν το παιδί λίστας. Που κάποτε είχε έρθει και μου έλεγε, του έλεγα τι πήρε το μεσημέρι στο σχολείο και μου έλεγε πήρα ένα τοστ. Πήρε τοστ, για να δω λίγο το στόμα σου και ήταν κατακόκκινο, είχε πάρει μια γρανίτα, εννοείται, ήταν μόβο ολόκληρο το στόμα και μου λέει, μα με έφαγα τοστ, μα τι είχε το τοστ, με μελάνι σου πιάσει, ήταν το τοστ, τι τοστ ήταν αυτό που σε έκανε μαύρο, εννοείται ότι τα παιδιά πήγαν να πάρουν γρανίτα.
0: Εσείς θυμάστε τι παίρνατε χωρίς ενοχές στο σχολείο?
1: Έπαιρνα το κουλούρι με το λαβάσκυρί.
0: Εγώ έπαιρνα λουκουμά.
1: Τηγανιτός
0: λουκουμάς, τηγανιτός μέσα στη ζάχαρη. Τι τρώγαμε τότε? Τι τρώγαμε?
1: Φουλ.
0: Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας και Σασμός.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 6 ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Αν είστε επιχειρηματίες, ξέρουμε ότι ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom, που είναι και σήμερα μαζί μας, μας δίνει τη λύση λοιπόν με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα λοιπόν, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Αυτά.
0: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για μας και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια,

Βρήκες, έφτασες, σε έγινα, αγγίστρι, πόρο, ίδρα, σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Βρήκες, έφτασες. Yeah.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Η ώρα είναι 8.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 5 η ώρα. Φανταζόμαστε μάλλον, το γνωρίζετε ότι πολλοί συνταξιούχοι του εξωτερικού επιλέγουν την Ελλάδα ως τον τέλειο προορισμό για να περάσουν εδώ την τρίτη ηλικία τους. Mm-hmm. Και να πληρώνουν, να παίρνουν τη σύνταξή τους από χώρες ευκατάστατες και να ζουν εδώ πλουσιοπάροχα.
1: Εντάξει, με μεγαλύτερη σύνταξη, τέλος πάντων με άλλα κουμάντα. Γιατί στο εξωτερικό οι άνθρωποι φροντίζουν λίγο για τα γεράματα με διαφορετικό τρόπο.
0: Δεν τρέχουν τελευταία στιγμή, εννοείς.
1: Δεν τρέχουν τελευταία στιγμή, έχουν φροντίσει με διάφορα πακέτα. Υπάρχουν ιδιωτικές ασφάλειες που είναι. Είναι τελείως διαφορετικά δομημένα όλα αυτά. Οπότε, ναι, τα γεράματά τους είναι πιο εύκολα από των ανθρώπων στην δική μας χώρα, έτσι.
0: Ποιες περιοχές της Ελλάδας επιλέγουν οι
1: όταν έρχονται για να μείνουν, τι είναι Αστυπάλαια?
0: Όχι, εδώ η έρευνα λέει κάτι άλλο.
1: Σύφνο.
0: Ούτε Αθηναϊκή Ριβιέρα λέει προτιμούν.
1: Για να μείνουν μόνιμα, για να αγοράσουν σπίτι.
0: Ναι. Okay. Όχι τα εξοχικά τους ακριβώς, αλλά για να, είναι, να περάσουν την τρίτη τους ηλικία εδώ.
1: Okay.
0: Αθηναϊκή Ριβιέρα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ιόνιο, Πελοπόννησος και Χαλκιδική.
1: Τι γίνεται με το Αιγαίο? Το έχουμε βγάλει τελευταία από τις έρευνες όλες. Και κάτι λέγαμε χθες πάλι για παραλίες.
0: Ναι, και το Αιγαίο προφανώς, επειδή έχει μεγάλη ζήτηση.
1: Ναι.
0: Και ο τουρισμός εκεί επιβάλλει άλλους ρυθμούς στην καθημερινότητα ίσως των νησιών αυτών. Ναι. Για πολλούς μήνες.
1: Αυτό είναι όμως για να μένεις για μόνιμα. Το χειμώνα πάνω κάτω περίπου όλα τα νησιά τα ίδια είναι.
0: Κοίταξε, τι προσέχουν οι άνθρωποι αυτοί. Προσέχουν υποδομές υγείας, πολύ σωστά, αεροπορικές συνδέσεις, ασφάλεια, κόστος ζωής και τη δυνατότητα κοινωνικής ένταξης. Δηλαδή μπορούν να φτιάξουν αυτή μια κοινότητα εκεί με τους ντόπιους ή με άλλους ξένους. Αυτά είναι τα κριτήρια για να διαλέξεις περιοχή μόνο. Δηλαδή δεν πας μόνο σε ένα γραφικό νησί, επειδή είναι ωραίο το τοπίο και βλέπεις το απέραντο γαλάζιο μπροστά σου. Επιλέγεις περιοχές που έχουν καλά νοσοκομεία, που έχουν αεροδρόμιο. Πολύ σωστά. Αλλά είπαμε, αυτές οι περιοχές που είναι οι πιο έτσι περιζήτητες. Να τις ξαναπούμε. Αθηναϊκή Ριβιέρα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ιόνιο, Πελοπόννησος και Χαλκιδική.
1: Μεγάλα μέρη δηλαδή, ναι.
0: Φυσικά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δήμο Μούτσι και Σωτηρία Μπέλου. Το δεν λες κουβέντα από τη δεκαετία του 80.

0: κομμωδία Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής. 5 Ιουνίου σήμερα, 8 και 17 πάει η ώρα. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τώρα, ισχύουν.
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει. Κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Έτσι κι αλλιώς, προφανώς δεν ξύπνησε κάποιος σήμερα και είπε να στείλω μια επιστολή ο Ζελένσκι στον Πούτιν για να έλθει επιτέλους ήρινη στην περιοχή. Ναι, η επιστολή, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό. Φαντάζομαι, είμαι σίγουρη, έτσι είναι τα πράγματα συνήθως στη διπλωματία, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύχρονης και επίπονης διαδικασίας άπειρων ανθρώπων που εμπλέκονται στα δύο μέτωπα για να βρεθεί μία λύση. Πάντως, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κάλεσμα από τον Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Καθώς ο Πούτιν είχε κάνει πρώτος τη δήλωση ότι είναι έτοιμος για μια συμφωνία.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Ο Πούτιν όμως είναι αυτός που θα έπαιρνε σε δύο μέρες.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Την Ουκρανία, εννοείται έτσι.
0: Ο Ζελένσκι λοιπόν στέλνει την επιστολή, τον καλούν να συναντηθούν για να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο.
1: Ο Ζελένσκι επίσης που δεν θα άντεχε πάνω από 10 μέρες. Ναι. Γιατί είναι ηθοποιός και είναι αυτός που είναι οκ. Okay. Προχωράμε.
0: Ναι, σωστά. Ο Ρώσος ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ωστόσο πως για να συμβεί αυτό, για τη συμφωνία δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις, τονίζοντας πως εκείνος είναι έτοιμος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς δεν γίνεται συμφωνία χωρίς υποχωρήσεις.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Το θέμα είναι.
1: Έτσι όπως έχουν φτιάξει το αφήγημα και οι δύο περιοχές, και αυτός που έχει επιτεθεί σε ξένο έδαφος και αυτός που είναι αμυνόμενος τόσα χρόνια. Ναι, υποχωρήσεις θα κάνουν. Δηλαδή θα φανούν, ένα κομμάτι θα φανεί σε όλους χαμένο.
0: Η συνάντηση από ό,τι φαίνεται θα γίνει μάλλον σε ουδέτερο έδαφος και θα υπάρξει συμμετοχή και των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
1: Εντάξει, κρατάω και λίγο μια μικρή επιφύλαξη γιατί έχουμε ξαναδεί προσπάθειες και στο παρελθόν. Ναι.
0: Προφανώς.
1: Αλλά μακάρι να τελειώσει το μέτωπο αυτό.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και η Χάρης Αλεξίου τώρα στη συναυλία. Και η ώρα πάει 8 και 19 στο πρωινό της Παρασκευής, 5 Ιουνίου σήμερα.

0: Κάτι έμεινε τουλάχιστον. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής. Χρηματοκιβώτιο σήμερα σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και αυτή τη φορά δίνουμε 8.305 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας το 19600. Περιμένουμε μηνύματα μέχρι τις 4 το απόγευμα και η κλήρωση γίνεται λίγο μετά τις 4. Τότε λοιπόν η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και κερδίζετε.
1: Αυτό αμέσως, τίποτα άλλο.
0: Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, 8.305 ευρώ. Φανταστείτε τι θα γινόταν στην καθημερινότητά σας αν είχατε αυτά τα χρήματα από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Φανταστείτε τι θα γινόταν.
0: 8.305 ευρώ, ωραία λεφτά. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Θυμίζουμε, η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, οπότε αν στείλουμε μήνυμα έχουμε το νου μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Σκουλά και τα αντίθετα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στην παρέα σας. 8 και 27 η ώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα. Αναζητά το αληθινό. Ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα με το Basil Bar. Bypesto Μπαρίλα, που βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese, που παρεπιπτόντως, αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει επιστροφή. Σημειώστε στάσεις αύριο, όχι αύριο, σήμερα και αύριο μάλλον, στην Κηφισιά, 5 και 6 Ιουνίου δηλαδή. Κολοκοτρώνη. Κατηφορίζει μετά 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Ερχόμαστε σε λίγο με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
2: Σάββατο και από βραδό.
0: Και αυτό το τραγούδι.
2: Αν μ' αγαπά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.305 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
12: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
14: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
15: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
16: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
15: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
17: Πολύ εντολμηρό.
15: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
18: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
15: Όλες μαζί σε μία προβολή.
19: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
15: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwear.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
22: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
23: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
24: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
25: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
26: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
27: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
28: Μια ματιά έριξα μέσα από μια χαραμάδα σε μια παρέα εργατών και καροτσέριδων γύρω από τη σόμπα κάποιου καπηλιού αργά ένα βράδυ του χειμώνα, ενώ εγώ απαρατήρητος καθόμουνα σε μια γωνιά και είδα ένα νέο που με αγαπά και τον αγαπώ να με πλησιάζει σιωπηλά και να κάθεται κοντά μου για να μπορεί να μου κρατά το χέρι. Μια ματιά, Walt Whitman.
29: Πιάσε μελωδία
30: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
31: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
30: Πάντα έντεχνα.
31: Κάτι να γυαλίζει.
30: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 9 παρά 20 ώρα. 5 Ιουνίου σήμερα, σωστά. Mm-hmm. Ναι. Είναι ώρα για το παιχνίδι μας, καθώς είμαστε λίγο μετά τις 8.30 και το παιχνίδι μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζεται λίγη βοήθεια.
1: Οπότε, τη βοήθεια.
0: Έχουν μείνει 2 από τις 5 φωνές για να τις βρείτε. Και αν τις βρείτε και τις 2, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Και μέχρι να ξεκινήσουμε το νέο γύρο τηλεφωνημάτων, ακούμε στον αέρα αυτό το μοντάζ που έχουμε φτιάξει, έτσι προς εμπέδωση είναι.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ και μετά λέμε λεπτομέρειες. Παρακαλώ.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Έχετε βρει την φωνή που λέει το πρώτο πάντα, που είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη φωνή που λέει το δεύτερο πάντα, που είναι ο Γιάννης Χαρούλης. Και τη φωνή που λέει Ία στο τέλος, που είναι η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποιες φωνές λένε τη λέξη έντεχνα και μελόδ?
1: Ποιες είναι αυτές οι φωνές?
0: Αυτές τις δύο φωνές ψάχνουμε. Τις έχετε εντοπίσει?
1: Άμα τις είχαν εντοπίσει, θα τις ξέραμε. Θα μας το είχαν πει οι άνθρωποι για να πάρουν τα χρήματα.
0: Τα αναφέρουμε, απευθύνουμε στους ανθρώπους που μας άκουσαν τώρα. Αν θεωρείτε ότι.
1: Με τη μία μπορεί να το βρει κάποιος πραγματικά.
0: Λέμε τώρα. Αν θεωρείτε ότι έχετε βρει ή αν πιστεύετε ότι στην τύχη μπορεί και να τις πετύχετε, 500 ευρώ είναι αυτά. Γιατί όχι. Σε δωροεπιταγή. Άρα λοιπόν τα διεκδικείτε. Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Να το ακούσουμε άλλη μία. Ναι.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ? Λοιπόν, σας περιμένουμε στο site μας και την εφαρμογή μας. Αυτό λέγαμε πριν. Δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και εκεί ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Καλή επιτυχία. Ξεκινάει ο νέος γύρος τηλεφωνημάτων άμεσα. Και τώρα. Μίλτος Πασχαλίδης. Άτιμο πράγμα η τιμή. Καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 5 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8:48 η ώρα. Mm-hmm. Να σταθούμε λίγο σε μια νέα τάση που την παρατηρούμε όλο και πιο συχνά.
1: Ναι, και όλο και περισσότερο γίνεται θέμα. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η τάση ή αν είναι τάση των δημοσιογράφων. Γιατί βλέπω και στα ξένα και στα ελληνικά μέσα. Τώρα το διαβάζουμε από την Athens Voice αυτό το ρεπορτάζ εδώ. Που λέει ότι οι άνθρωποι έτσι είναι σαν να έχουμε κουραστεί από το ατελείωτο scrolling και στρεφόμαστε σε μια πιο. Πώς λέγονταν,
0: αναλογική. Ναι, θέλουμε χειροπιαστά πράγματα. Δεν θέλουμε απλά ένα MP3 να ακούσουμε ή να στριμάρουμε τραγούδια. Μπορεί να θέλουμε να πιάσουμε το CD στα χέρια μας ή το βινίλιο.
1: Ναι.
0: Να ζήσουμε την εμπειρία αυτή.
1: Καλά, το βιβλίο και η μυρωδιά. Η μυρωδιά του βινιλίου επίσης, αλλά του βιβλίου. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς γοητεύτηκε. Ήταν πιο. Εννοείται ότι τα. Πώς λέγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία, τέλος πάντων, οι συσκευές αυτές για να βάζεις μέσα τα βιβλία σου. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ βολικές, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται.
0: Ελληνικά βιβλία δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα, υπάρχουν.
1: Ποιος διαβάζει.
0: Ελληνικά εννοώ. Στην ελληνική γλώσσα.
1: Στην ελληνική γλώσσα. Ναι, δεν κάποια υπάρχουν.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, έχεις δίκιο, μπορεί να μην χρησιμοποιούν πολλοί νέοι τόσα βινίλια και τόσα βιβλία πια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, εκτός αν είναι για τις φωτογραφίες τους.
0: Γίνεται θέμα όμως τις συζητήσεις
1: τους. Να γίνεται.
0: Δηλαδή, όταν γνωρίζουν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ρωτούν αμέσως: α, έχεις βινίλια. Τι γινόταν την εποχή εκείνη. Δηλαδή, υπάρχει παραδοσιακά σε κάθε νέα γενιά μια νοσταλγία για τις προηγούμενες. Mm-hmm. Όμως εδώ, επειδή όντως υπάρχει αυτό το κάψιμο από τα social media, οι νέοι της σημερινής εποχής θέλουν όντως μια επιστροφή στην αθωότητα του παρελθόντος. Την έχουν ανάγκη, είναι ζωτική ανάγκη. Είναι ζωτική σημασία.
1: Είναι επίσης ζωτική σημασία, εγώ θεωρώ, να μάθουμε να κάνουμε ξανά πράγματα με τα χέρια μας. Είμαστε τραγικά ανεπίδεκτοι. Δηλαδή, κι αν η δική μας γενιά, λίγο κάποιοι ξέρουν να βιδώσουν μια βίδα. Εχθές ζήτησα από το παιδί μου να μου φέρει κάτι, γιατί ήθελα να το ανοίξω το κινητό του από το πλάι που ανοίγει με το συνδετήρα, ναι, με την καρφίτσα. Και του λέω: φέρε μου μία βελόνα. Και μου φέρει καρφίτσα. Και του λέω: αυτή είναι καρφίτσα. Και μου λέει: ποια είναι η διαφορά? Και κατάλαβα ότι δεν ξέρει ότι από το ένα περνάει κλωστή, ενώ το άλλο ξέρει έχει την ακρούλα που είναι πιο πατημένη. Του λέω: παιδί μου, δεν ξέρει ποια είναι η διαφορά βελόνας και καρφίτσας?
0: Προφανώς όχι.
1: Δεν ήξερα.
0: Καλημέρα,
1: έχω αποτύχει ως μητέρα. Δεν ξέρει τίποτα το παιδί μου από αυτά. Γενικά πάντως τα παιδιά, τα χέρια τους δεν πιάνουν πολλά πράγματα. Δυστυχώς.
0: Συνεχίζουμε. Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Εδώ χρειάζονται γιαγιάδες με τις βελόνες και τις καρφίτσες, νομίζω.
1: Ναι, κυρίως για να τους περνάμε την κλωστή, εμείς που βλέπουμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από το 1857 μέχρι σήμερα. Δίνει ενέργεια στην κατάσταση. Ορίστε.
0: Μια χαρά.
1: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Γεφαλικό. Δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της πόλης, της ενέργειας, θα πειραματιστούν και θα φτιάξουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελώδια, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.305 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Κάποια στιγμή θα μας κάνει για εμάς και να που μας έκανε.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.305 ευρώ.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις, ακούτε Μελωδία.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes.

0: φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες. Η ώρα είναι 9.
3: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Κίνηση στου δρόμου τώρα. Ποτηλιάζουμε στον Κηφισό, φυσικά. Έχουμε και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδό είναι πολύ ποτηλιαρισμένη στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Ξεκινάει το ποτηλιάρισμα λίγο μετά τα Λιώσια. Η Παραλιακή φαίνεται να είναι έτσι φορτωμένη κυρίω στο κομμάτι από Φάληρο μέχρι λιμάνι και στα δύο ρεύματα. Επίση έχουμε ποτηλιάρισμα στην άνοδο τη Κηφισία, κλασικά από Κατεχάκη και μετά μέχρι Χαλάνδρη. Στην κάθοδο τη Μεσογείων, κυρίω από Χαλάνδρη μέχρι Κέντρο. Άνοδο Συγκρού. Ποτηλιαρισμένοι, πολύ. Και στο βλέπουμε κίνηση επίσης στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου προς το Καλλιμάρμαρο. Φαίνεται κάπως σχετικά χαλαρή η περιφερειακή του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά. Παραδόξως.
2: Αυτό είναι όλο.
1: Αυτή την ώρα. Προς το παρόν.
2: Χάλια δηλαδή.
1: Εννοείται. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα. Το τραγούδι Έλα και κόψε με στα δυο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Με την ευκαιρία ο Γιάννης Κώστρας εμφανίζεται στο Θέατρο Βράχων Δευτέρα και Τρίτη βράδυ με φίλους καλλιτέχνες. Κλείνει 30 χρόνια στο τραγούδι. Πέρασαν κιόλας 30 χρόνια. Και είναι sold out και οι δύο βραδιές, φυσικά. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση.
1: Πάρα
0: έχουμε
1: πολύ
0: μια
1: δυσάρεστη.
0: Απώλεια μιας πολύ σημαντικής γυναίκας, ακτιβίστριας και φυσικά μιας πολύ σημαντικής σκηνοθέτηδος.
1: Και φωνής.
0: Και φωνής, φυσικά. Μιλάμε για την Μαρζάν Σατραπή.
1: Ναι.
0: Είχατε δει το Περσέπολης.
1: Ναι.
0: Την ταινία αυτή που παρουσίαζε τη ζωή στο Ιράν. Mm-hmm. Με κινούμενα σχέδια, animation.
1: Ουσιαστικά η Σατραπή προσπάθησε να δανείσει τη φωνή της σε όλες αυτές τις γυναίκες που, και στους ανθρώπους, όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά κυρίως γυναίκες, που καταπιέστηκαν από το ένα ή το άλλο καθεστώς, γιατί και αυτή γεννήθηκε, πέρασε και από την εποχή του Σάχη, αλλά και μετά ήταν από τους ανθρώπους που και σε βιβλία αλλά και στο Περσέπολ έχει περιγράψει λίγο τη χαρά κάποιων ανθρώπων από την ανατροπή του καθεστώτος του Σάχη και μετά τη ματέωση που σιγά σιγά μέρα με τη μέρα λάμβαναν αυτοί οι άνθρωποι, οι πολίτες του Ιράν, τέλος πάντων, από το θεοκρατικό καθεστώς, που έλεγαν όλη αυτή η ανατροπή έγινε για να βρεθούμε εκεί, και μετά πάρα πολλοί από αυτούς να βρεθούν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν καλύτερη ζωή, όσοι είχαν τη δυνατότητα, γιατί η Σατραπή την είχε τη δυνατότητα από την οικογένειά της, και μετά όμως και στο εξωτερικό, γιατί και αυτό το έχει σατιρήσει, να μιλήσει για τους ανθρώπους, για το πώς τους υποδέχτηκαν και πόσο στήριξαν, γιατί κακά τα ψέματα, όταν γίνεται μια ανατροπή ενός κράτους, όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους, είτε από την Ευρώπη είτε από την Αμερική, ναι. Καταλαβαίνεις. Οπότε μετά οι άνθρωποι αυτοί που βρέθηκαν στο κενό αναζήτησαν μια. Σου λέει, έχει μια ευθύνη για όλο αυτό που έχει συμβεί στο λαό του Ιράν, όπως και τώρα αυτό που συμβαίνει, έτσι. Μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Πολύ σπουδαία.
0: Και δυστυχώς έφυγε πολύ νέα. Και δυστυχώς επίσης έφυγε.
1: Αυτό που κάνει ακόμα πιο μυθιστορηματική όλη αυτή την ιστορία.
0: Από μεγάλη θλίψη.
1: Ναι.
0: Καθώς έχασε τον σύντροφό της πριν από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη θλίψη της. Και έφυγε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, έχει πει κάποια πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, αν αναζητήσετε συνεντεύξεις της, θα διαβάσετε όντως μερικές από τις πολύ σημαντικές απόψεις της.
1: Έχει πει, για παράδειγμα, ότι δεν είμαι ιστορικός, κοινωνιολόγος ή πολιτικός. Χρειάζονται στοιχεία για να γράψει σοβαρά για την κοινωνία. Εγώ ξέρω ότι είμαι κάποια που γεννήθηκε σε ένα συγκεκριμένο τόπο, συγκεκριμένο χρόνο, που δεν επέλεξα. Πολύ σπουδαία φωνή του Ιράν, και ο θάνατός της, και από αυτή τη δικαιολογία, και για τον σύντροφό της έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα, που αισθάνεσαι ότι διαβάζεις Σέξπιρ, διαβάζεις μεγάλους ποιητές, και σου φέρνει στο μυαλό ότι υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν ακόμα από τον έρωτα. Και αυτό για μένα, όσο και να με στεναχωρεί το ότι χάθηκε αυτή η πολύ σημαντική φωνή για τις γυναίκες του Ιράν, είναι παρήγορο στην κοινωνία μας, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν θυσιάσει όλα. Ότι, ναι. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι σαν τη Σατραπή.
0: 9 και 10 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και συνεχίζουμε με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλώ πολλά.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή σε 9 και 4 η ώρα, 5 Ιουνίου σήμερα. Να μιλήσουμε για μία ακόμα φορά, για αυτό το δράμα που ζούμε στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Σχετικά με το να βρούμε ένα σπίτι. Ένα σπίτι που να μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν το ζητάμε να ζούμε δωρεάν εκεί, αλλά όταν πλέον τα ενίκια εκτοξεύονται, άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι, και γύρω στα 30, δεν μπορούν να δώσουν τόσα χρήματα για να μπουν, να το αδικιάσουν.
2: Είναι τρομερό αυτό. Και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Το πώς θα διαχειριστεί ή δεν έχει διαχειριστεί το θέμα των ακριβών ενοικίων. Έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ μεγάλο. Ο Λουκάς δεν το έχει κάνει. Ο Λουκάς Βελιδάκη στην Athens Voice που λέει για διάφορες περιπτώσεις. Έχει μιλήσει με δικούς του, με γνωστούς. Περιγράφει λίγο την κατάσταση στην κοινωνία. Είναι διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων. Υπάρχουν, για παράδειγμα, υπάρχει εδώ πέρα μία κοπέλα, η Σοφία τέλος πάντων, δεν έχει σημασία το όνομα, που επί 10 χρόνια ζούσε στο Μενίδη. Και εργαζόταν στην Κεσαριανή σε κομμωτήριο. Και επί 15 χρόνια καταλαβαίνετε ότι έκανε αυτή τη διαδρομή, γιατί προφανώς το Μενίδη ίσως να είχε ενίκια που να μπορούσε να ανταποκριθεί. Όταν λοιπόν άρχισε να ψάχνει κοντά στην Κεσαριανή, δηλαδή η Λύση, η Παγκράτη, ό,τι είναι κοντά, για να μετακομίσει, και είχε ένα μπάτζετ περίπου 600 ευρώ, το οποίο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, μην λέμε ότι τα 600 ευρώ είναι κάτι που αντέχει κανείς. Ναι, πώς να παίρνει για να.
1: Εν ολίγης, με 600 ευρώ τι έβρισκε.
2: Είμαι υπόγεια, ναι. 30 και 40 τετραγωνικά, πάρα πολύ παλιά, άθλια, σπίτια.
1: Μη ανακαινισμένα.
2: Προφανώς μη ανακαινισμένα, σου πετάει ένα κλειδί, σου λέει, μα θέλεις πάρτο, είναι 40 τετραγωνικά σε άθλια κατάσταση και θέλει και 700 ευρώ.
1: Στα προσφυγικά της Κεσαριανής, η συγκεκριμένη κοπέλα βρήκε 45 τετραγωνικά στα 800 ευρώ που δεν είχε καν μπαλκόνι. Το έχουν κλείσει και το έχουν κάνει κουζίνα.
2: Πολύ λογικό, γιατί να παίρνεις αέρα. Εκεί θα μείνεις μέσα. Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει επίσης μια άλλη κατηγορία που θίγει εδώ το ρεπορτάζ, που είναι ο ενήλικας που δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι του. Και όταν λέμε για ενήλικες, δεν μιλάμε για παιδιά 22 ετών που άντε λίγο την παλεύουν ακόμα στην μητρική, πατρική, αιστεία, οικογενειακή. Μιλάμε για ανθρώπους όπως ο Νίκος που έχει μιλήσει εδώ, που είναι 32 ετών. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, έχει σταθερό μισθό, ζει ακόμα με τους γονείς του σε ένα διαμέρισμα στο Γαλάτσι. Από τα 25 θεωρούσε αυτονόητο ότι θα μετακινηθεί, πάει 30, είναι 32. Και εννοείται ότι με ένα μισθό κοντά στα 1100 ευρώ, τα περισσότερα διαμερίσματα που βρίσκει κοντά στη δουλειά του είναι κοντά στα 700-800. Δηλαδή του μένουν 300 ευρώ για να ζήσει, να μετακινηθεί, να πληρώσει το ρεύμα του.
1: Που δεν σου φτάνουν για τίποτα χρήματα αυτά.
2: Τίποτα.
1: 9 και 18 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, αν έχετε και εσείς τις ιστορίες, εννοείται τις περιμένουμε και τις συγκεντρώνουμε στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε εμείς με τα κλασικά μας. Γιάννης Πουλόπουλος τώρα και μέθησε απόψε το κορίτσι μου με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα και τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη, 9 και 21 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για ακόμα μία φορά για τη στεγαστική κρίση στην Αθήνα και ναι. όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που βρήκαμε στην Athens Voice. Ο δημοσιογράφος εδώ έχει μιλήσει με ανθρώπους νέους που ψάχνουν σπίτι που έπρεπε να φύγουν από το σπίτι τους άρον-άρον, για παράδειγμα, επειδή πουλήθηκε από τον ιδιοκτήτη σε ένα φαντ. Ναι. Σε μια νύχτα και έπρεπε να βρουν
1: και
0: άλλο σπίτι.
1: Και για τα Airbnb μιλάει και για, για την ευρωπαϊκή, για τις λύσεις που αναζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που αναφέρει εδώ πέρα και επίσης έχει σημασία σε ό,τι αφορά στα Airbnb, γιατί κακά τα ψέματα τα περισσότερα ζευγάρια, οικογένειες ή μόνοι τους φεύγουν από τα σπίτια, τους διώχνουν μάλλον για να τα κάνουν Airbnb, γιατί συμφέρει περισσότερο έτσι όπως έχει γίνει ο τουρισμός στην Αθήνα. Οπότε δεν είναι μόνο ότι επηρεάζεται η ζωή του εκάστοτε ανθρώπου που διώκεται, τον διώχνουν τέλος πάντων, αλλά επηρεάζεται και η υπόλοιπη γύρω περιοχή μου. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι λέει οι άνθρωποι που έμειναν, που μένουν πίσω στις γειτονιές, είναι άνθρωποι που περνούν για μία ή δύο μέρες, είναι έτσι κι αλλιώς τουρίστες που κάνουν αυτό που έχουμε κάνει και εμείς σε άλλες πόλεις, δηλαδή που ψάχνουν την πιο φθηνή λύση. Δεν ξοδεύουν πολλά λεφτά στα εστιατόρια, στο φούρνο, στα γύρω-γύρω μαγαζιά. Δηλαδή δεν στηρίζουν την οικονομία της περιοχής με τον τρόπο που στηρίζει μια οικογένεια που παίρνει κάθε μέρα το ψωμί της, το γάλα της από το σούπερ μάρκετ κτλ. Ή τρώει μια φορά τη βδομάδα στο εστιατόριο. Άρα είναι χαμηλού budget τουρίστες. Χαλάνε λίγα χρήματα, χαλάνε και τα μαγαζιά, μαραζώνουν γύρω-γύρω
0: είναι
1: από εκεί.
0: Οι τουρίστες του μίνι μάρκετ.
1: Ναι, ακριβώς. Πηγαίνουν στο μίνι μάρκετ, παίρνουν μια φέτα ψωμί και ένα ζαμπόν και τη βγάζουν σε όλο το ταξίδι. Οπότε, ενώ πιστεύαμε ο τουρισμός και το Airbnb θα δώσει σε μια γειτονιά και φτιάχνουμε όλα αυτά τα σπίτια ίδια, θα δώσει ζωή, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο στην πραγματικότητα.
0: Αυτό με τα ίδια σπίτια που είπες τώρα.
1: Ναι.
0: Που τα κάνω όλα γκρίζα.
1: Όλα.
0: Και φωτισμένα με κάτι ράβδους. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Άλλη συζήτηση αυτή.
1: Επειδή είμαι σε φάση ανακαίνησης στο σπίτι, δεν θέλω να μιλάς για αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, όχι, όχι, μια χαρά.
1: Νομίζω ότι θα το κάνω σαν Airbnb.
0: Όχι, όχι. Γκρίζω και αυτό. Πάει. Μάλιστα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Με Αλκίνο Ιωαννίδη. Θα είμαι κοντά σου όταν με θες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Telecom που μας λέει το εξής. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και σε λοιπόν γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε τώρα ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε αμέσως μετά με μια μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 80.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για μας και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ζελένσκι έστειλε επιστολή στον Πούτιν. Αρκετά με τον πόλεμο, ας συνομιλήσουμε μεταξύ μας. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορική χτες είναι η μέρα για τον ελληνικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις με την παρουσίαση των πρώτων γυναικών να γίνεται στη Λαμία. Η επιδημία του έμπολα ξεφεύγει από τον έλεγχο και απαιτείται άμεση αλλαγή στη διεθνή αντίδραση. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
15: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
14: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
16: Πολύ τολμηρό.
14: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
17: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
14: Όλες μαζί σε μία προβολή.
18: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
14: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
19: Τότε. Το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
20: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
24: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
25: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
24: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
26: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
27: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
28: Η ιστορία ούτε διαψεύδει ούτε δικαιώνεται αμετάκλητα. Αφήνει όλους τους λογαριασμούς ανοιχτούς, γιατί τρέφεται με τις έρηδες των ανιστόρητων ανθρώπων. Νέμεσης, Γιάννης Πανούσης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Κάποια Κυριακή.
29: Πια πολύ.
2: Πάντα έντεχνα.
29: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Διαματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 9 και 39 η ώρα. Και σε αυτό το σημείο, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, καθώς σήμερα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς μέσα σε μία στιγμή θα κερδίσει 8.305 ευρώ.
1: Μέσα σε μία πολύ ωραία
0: στιγμή. Πολύ ωραία, όντως. Πώς είναι να κερδίζεις όμως τόσα χρήματα σε μία στιγμή? Θα μιλήσουμε τώρα με τον φίλο μας τον Παναγιώτη, με τον οποίο, ο οποίος κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα επίσης πολλά χρήματα.
2: Παρακαλώ.
0: Παναγιώτη, εσύ.
1: Παναγιώτη.
2: Ο ίδιος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, εδώ πέρα στη δουλειά.
0: Παναγιώτη, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή?
2: Δεν το έχω ακόμα συνειδητοποιήσει. Με ένα μήνυμα κιόλας.
1: Ένα, είχε στείλει όλο κιόλο.
2: Ένα μήνυμα, ναι, πρώτη φορά. Έχω δηλαδή τόσο καιρό ακούω για το χρηματοκιβώτιο. Εν τω μεταξύ, έχω όλη τη βδομάδα το σκέφτομαι. Mm-hmm. Και έστειλα τελευταία στιγμή πριν την κλήρωση. Mm-hmm. Και το αστείο επίσης πιο άλλο είναι. Λέει 4 να έχουμε το νου μας με 5 που γίνεται η κλήρωση.
0: Ναι.
2: Και εκείνη ώρα ήμασταν στο μάζεμα. Πάω να πετάξω τα σκουπίδια.
0: Στο μάζεμα πού?
2: Στο μάζεμα στη δουλειά. Ήμασταν στο κλείσιμο. Δηλαδή μαζεύαμε το εργαστήριο.
0: Α, okay. Μάλιστα. Πού δουλεύεις?
2: Είμαι σε ένα ζαχαροπλαστείο στο Ήλιον.
0: Α, ωραία.
2: Την ώρα που πάω να πετάξω τα σκουπίδια.
1: Τι λες?
2: Συνειδητοποιώ, έχω ξεχάσει το τασάκι να διάσω. Και όπως γυρνάω, εκείνη την ώρα παίρνει μέρη. Δηλαδή για ένα λεπτό.
0: Τελεία.
2: Για ένα λεπτό, για να μην είχα γυρίσει, ήμουν 6 και 5 σκουπίδια.
1: Θα είχε χάσει την κλίση.
2: Ναι.
1: Είναι στο τασάκι, γι' αυτό πρέπει. Αρχίζετε να καπνίζετε όλοι.
2: Το κάπνισμα αυτό, ναι.
1: Και εκτός αέρα, δώσε και καμιά συνταγή, Παναγιώτη.
2: Να στείλω γλυκό, να δοκιμάσετε, να μου πείτε άμα σας αρέσει και μετά δίνουμε.
0: Βέβαια. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου?
2: Κάνουμε πολύ δυνατό προφιτερόλ.
1: Κλείσε και έρχομαι.
0: Παναγιώτη, πάντα να είσαι καλά. Και σε καλή μεριά.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Είμαστε καλά, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Εγώ γιατί ακριβώς ευχαρίστησα, αφού δεν έχει έρθει το προφιτερόλ ακόμα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε στη θέση του Παναγιώτη, μπορεί να βρεθείτε σήμερα.
1: Μπορείτε. Σίγουρα μπορείτε.
0: Ένας ή μία από εσάς θα βρεθεί σίγουρα.
1: Αν
0: απαντήσει την κλίση.
1: Ο Παναγιώτης που πήγε να πετάξει το τασάκι και δεν.
0: Είχε ξεχάσει το κινητό του μέσα και δεν το άκουγε. Οπότε έχετε το νου σας, αν στείλετε μήνυμα ή αν έχετε στείλει στο 19600 γράφοντας μόνο win. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη επιλέγει, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό και αν είστε
1: σίγουροι.
0: Όχι βέβαια, κληρώνει. Λοιπόν, και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς απαντήσετε στην κλήση, πρέπει να πείτε στην Μέρη σήμερα πως το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχετε το νου σας. Μην χαθεί η κλήση, το τηλεφώνημα.
4: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 10 παρα 10 η ώρα. Εσείς έχετε ακούσει ότι υπάρχει ένας μπακλαβά γκάι.
1: Δεν μπακλαβά
0: γκάι. Στη Νέα Υόρκη και είναι πολύ διάσημος και πηγαίνει εκεί που γίνονται οι αγώνες μπάσκετ.
1: Γενικά η Νέα Υόρκη, ναι, το τελευταίο διάστημα, γίνεται κόλαση. Γιατί ζει στους ρυθμούς των Knicks, New York Knicks. Είναι η ομάδα μπάσκετ της πόλης, η οποία μετά από 26-27 χρόνια πέρασε στους τελικούς. Αντιμετωπίζει λοιπόν τους Spurs αυτές τις μέρες και ετοιμάζεται, αν πάνε όλα καλά, να διεκδικήσει ένα ακόμα δαχτυλίδι, δηλαδή ένα πρωτάθλημα, που είναι πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί στην Αμερική είναι χωρισμένες οι δύο ακτές, παίζουν όλοι μεταξύ τους, βγαίνει ο επικεφαλής της μίας ακτής, μετά βγαίνει, γίνεται και η άλλη διαδικασία, από την άλλη, μιλάμε τώρα για άπειρους αγώνες κτλ. Οπότε αυτή η μεγάλη επιτυχία της πόλης καταρχάς έχει συγκεντρώσει όλους τους καλλιτέχνες. Είναι ο Spike Lee στα κάγκελα, δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς έχει μόνιμη θέση στο παρκέ, ακόμα και στην προπόνηση, δίνει τις εντολές. Αλλά έχουν μαζευτεί όλοι οι καλλιτέχνες. Οπότε όλες οι εφημερίδες, πόσο μάλλον οι New York Times, που είναι της πόλης σύμβολο.
0: Και ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ο τύπος που πάει και τους πουλάει.
1: Διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών βρήκανε και τον Μπακλαβά.
0: Ναι. Ο Μπακλαβά γκάι.
1: Ο Μπακλαβά γκάι.
0: Ο οποίος δεν είναι Έλληνας από ό,τι φαίνεται, ούτε Τούρκος.
1: Τι είναι?
0: Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Οκ. Okay.
0: Μάλλον Ισραηλινός. Μάλλον Εβραίος.
1: Κοντά είναι πάντως.
0: Ναι, Μεσόγειος.
1: Ναι.
0: Μεσογειακός τύπος. Ο οποίος έχει βγάλει από ό,τι φαίνεται πάρα πολλά χρήματα, γιατί πηγαίνει και πουλάει στους θεατές. Πώς πουλάνε εδώ πέρα τσίπς, άμα λικόκ.
1: Ναι.
0: Εκεί αυτός πουλάει μπακλαβά.
1: Από πότε έχεις να πας στο γήπεδο?
0: Δεν θυμάμαι. Τι πουλάνε τώρα?
1: Οκ. Okay. Είναι λίγο πιο premium πια τα πράγματα.
0: Α, είναι πιο premium.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Όχι αυτό το κόκ με το χτυπημένο αυγό μέσα το κυγέκι. Λοιπόν.
0: Ναι,
1: δεν ξέραμε, είναι σοκολάτα ο πάνω πάντως. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά αυτός πουλάει μπακλαβάδες, τα ψάκια, κομμένους, γλυκάκια. Τα βλέπω εδώ όνειρο.
0: Επίσης, πόσο κάνει το εισιτήριο να πας να δεις τον αγώνα αυτό?
1: Το έβλεπα προχθές ότι το φθηνότερο είναι κοντά στα 3,5 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Το φθηνότερο.
1: Το φθηνότερο. Έτσι όπως
0: έχουν πέρα. Για ένα αγώνα μπάσκετ.
1: Καλά και εσύ για ένα αγώνα μπάσκετ. Κλείστε το.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Συνεχίζουμε. Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι. Πότε? Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί.
2: Ποιος ξέρει στη ζωή τι συμβαίνει.
1: Στις 7 το πρωί. Και έχετε τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Επίσης να πούμε ότι μαζί μας είχαμε και σήμερα το WhatsApp της Κοσμοτέ. Αν έχετε δει την νέα διαφήμιση, είναι ένα spot καινούργιο που μιλάει στην ψυχή του κάθε Gen Zender, όπως λέγονται τώρα οι νέοι. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές.
1: Επίσης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάνει για εμάς και να που μας έκανε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Μίδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της Φινλανδικής.

0: πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Μέρκελ.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: βγάζω τα τραπεζάκια μου έξω.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια εδώ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας.

0: των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου. Ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκά.

Ακούω το σύγκο σου και τους πλανήτες σου. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ

0: Πήραμε τα δέντρα
1: από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, παιδί μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδό. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδό Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρο και στο ανθέωνοδο.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιουσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

πίσω από τον νόμο σου σφιχτά σαν μ' αγκαλιάζεις. Αυτό το δρόμο που φοβάσαι να περάσεις. Κι είναι αιώνας η στιγμή

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν είναι θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά.

0: Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

0: Είμαστε μόνοι και θέλω.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Yusk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Yusk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

στο χάλι. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

τότε τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

106 FM.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή.

0: ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι άγυρι

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

φουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

απόψη 107 FM.

0: ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα

0: ανά την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

μέρα σιωπή και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε
0: εργών και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

γεύση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

έμπνευση 100 λεπτά FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού.

0: Μαζιμάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ήμιφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας. Αλλά...

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: της αγάπης του φωτός, γίνε φορέας.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 100 λεπτά FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μεσάνυχτα στο ξέφωτο, στην έρημη πλατεία,

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM.